0: a diario. Mix Radio.
1: Ο πισεντένο τάσου, αγριόδε, κομπλέτο καντέλα. Για γιο γκάνστα.
2: Μάμιο